δεν είναι το δάμε πολύ δυσκά. Ουσφάριαν Ζαπολίτη, Ράδια Ρόμπιν.

Ευκαιρία χιτή. Μπρες πρεκινήτω. Βελικό κλάσπε. Μαγκόβαρα. Ράδιο Ρόμπιν.

0: Πρωινό Πολύτια. Πολύτια. Πολύτια. Ρόμπιν.
1: Welcome to the paradise.
2: Cuatro abrazos y un café.